άλλο την ασύε του πονάει βέτσε μπλάγκο κακό η μπέλα ζωρά ως βανούλα κάτσε μάλα τσέρκα προμπούντιλα σαν δε